0: Πύρο, δίλησεψε ηγόνια. Γουα, γιουκο, γιουκοστό. Γουα, καλό. Τον, ας από τώρα, δεν έχω ηγαμά για φίλοι. Σπύρο, μισά κουσά, όν έχω γα, ούτα κουμή. Αγάλα μου, γιουκο, το μη. Αγώ, τι κοίτα, έχω γουστό γα, μου σόλτε αν είναι ανήμω, τον οκ. Τι έχω γουστό γα, σε φίταν τα πύρο.
1: Το μου, είπα, καί, αμπόκο.
0: Α, καρά, η κόρα είναι σόλτε ανά, α.
1: Wala lang ang takon mo pala, Uma. Sa sinubanan pala, di mo lang takong isultihan.